τέταρτος δίσκος για Manfred Mann's Earth Band, δηλαδή πάμε πίσω στο 1973. Ο οποίος Manfred Mann με αυτό το σύνθημα, αυτό το πλήκτρο, πάντα διαστημικός είναι, φίλοι μου.

See the morning dancer crossing the sky. Δείτε τον χορευτή του πρωινού που διασχίζει τον ουρανό. Turning gold to amber traveling by. Και μετατρέπει το χρυσό σε και χρυμπάρι καθώς ταξιδεύει.

Αρχικά ο Manfred Mann ήθελε να κάνει διασκευή σε ολόκληρο το δίσκο του Gustav Holst, οι πλανήτες. Έχασε όμως κατά την αίτησή του για δικαιώματα από την οικογένεια του Gustav Holst, οπότε να το αστρικό του σύμπαν από το μηδέν όλο δικό τους.

0: πούμε για παράδειγμα άλλη τύπη από τον δίσκο
1: 89,2
0: In the beginning darkness, Pluto the dog, Saturn lord of the ring, Mercury the winged messenger, Earth the Circle Part 2, Earth the Circle Part 1. Α, ωραία, το Part 2 είναι πρώτο από το Part 1. Και μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και το Father of Day, Father of Night, που είναι διασκευή σε στίχους του Dylan ουσιαστικά, γιατί η μελωδία καμία σχέση με τον Bob Dylan το κομμάτι. Ένα καινούριο εντελώς τραγούδι από τον Manfred Mann και την Earth Band. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για την ωραία παραγγελιά και για τον ωραίο δίσκο στον οποίο μας πήγες πίσω εκεί στη δεκαετία του 70. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά εκεί στα 70's που το progressive δίνει όλη τη δυνατότητα να δημιουργηθούν progressive, τι λέω εγώ, concept δίσκοι, όχι progressive, να δημιουργηθούν δίσκοι με περιεχόμενο που ξεκινάει, δηλαδή μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Συναντάμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις με αναφορές στο διάστημα. Λοιπόν, και θα μπορούσαμε να βγάλουμε μια εβδομάδα μόνο με δίσκους του 70. Στόχος μας είναι βέβαια να πηγαίνουμε σε διάφορες περιοχές και εποχές, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και τέλος πάντων, ειδικά σήμερα που είναι και η δική σας μέρα, που στέλνετε, ξαναλέω, εσείς μουσική που αγαπάτε με θέμα το διάστημα, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε το ωραίο μας το μίξερ. Λοιπόν, πάω στο 2017, στην περίπτωση των Styx, που είναι παλιές καραβάνες βεβαίως. Και το 17 λοιπόν κυκλοφορούν το δίσκο με τίτλο The Mission, και για αυτούς είναι ο 16ος τους δίσκος. Το άλμπουμ λοιπόν αυτό αφηγείται την ιστορία μιας αποστολής στον πλανήτη Άρη το έτος 2033. Η ιστορία του άλμπουμ γράφτηκε από τον Τόμι Σο και τον Will Evankovich. Ο Evankovich διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ως παραγωγός και συγγραφέας όλων των κομματιών, εκτός από ένα, μέσα στον δίσκο. Λοιπόν, για πάμε. Styx και Radio Silence, αυτό διαλέγω, ακούστε κομματάρα.

Αυτά λοιπόν από τους Sticks και το Radio Silence, το δίσκο The Mission και το 2017. Όλος ο δίσκος είναι concept και αναφέρεται, όπως έλεγα και πριν, σε μια διαστημική περιπέτεια. Radio Silence που δεν έχετε σήμα από πουθενά και η μοναξιά είναι αβάσταχτη και Anybody can you hear me, λέει στο τραγούδι. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι λέγεται Jupiter και έρχεται από το συγκρότημα των The Future Heads και είναι η περίπτωση αυτή της αναβίωσης του post-punk. Είμαστε στο 2010 και το τραγούδι λοιπόν Jupiter ουσιαστικά κάνει μία αναφορά στην κοπέλα του τραγουδιστή, η οποία έφυγε από τη ζωή, και της αφιέρωσε αυτό το κομμάτι με αυτούς τους παράξενους στίχους.

το πούμε art punk. Και όπως λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Χρήστος, με χιούμορ μέσα, όντως. Ο φίλος μου ο Ιωάννης μάλλον.

Μας άφησε έτσι με κενό μεγάλο. Αυτό ήταν το Jupiter από τους Future Heads και τον δίσκο The Chaos, το χάος. Λοιπόν, δεν είσαι τα μάξι σου, δεν είσαι η δουλειά σου, είσαι ένα λαμπρό αστέρι πολύ μεγαλύτερο από το Δία. Τον Δία, τον Δία. Λοιπόν, αυτά. Με την, και με αυτήν την αναφορά σε πλανήτη αυτή τη φορά και τους The Future Heads. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αρπέτζιο, ο οποίος μας πηγαίνει πάλι πίσω στη δεκαετία του 70, ξαναγυρίζουμε. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Space Cowboy και είναι η Atomic Rooster.

έλα με Space Cowboy. Είμαι ένας cowboys του διαστήματος. Cowboy του διαστήματος. Που υπέβει στις εκτάσεις του σύμπαντος. Αυτός είναι ο ήχος της ροής του χόρτου. Καθώς πάει δάνο το άλογο. Just one blast and you'll see. Μόνο μια ρηπή και θα δεις.

Και άκουσε την κιθάρα πως καλπάζει. Αυτά πίσω στο 72 με τους Atomic Rooster. Ωραία παραγγελιά από το φίλο μου τον Αρπέτζιο που μας πήγε στα παλιά. Λοιπόν, ξαναδίνω Viber αριθμό για να στέλνετε τα τραγούδια σας. Και ξαναλέω ότι η θεματική μας είναι τραγούδια που αναφέρονται στο διάστημα, τους πλανήτες, τα άστρα, το φεγγάρι, τους δορυφόρους και ό,τι έχει να κάνει με το σύμπαν. Λοιπόν, τους εξωγήινους βεβαίως, επιστημονικής φαντασίας, concept και που αναφέρονται σε επιστημονική φαντασία και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε Viber αριθμός 698-98-60-147. Καλωσορίζω τους καινούριους φίλους που έχετε συντονιστεί εδώ στην εκπομπή μας που εκπέμπει κάθε βράδυ 11 με 1. Σας πάω τώρα λίγα χρονάκια μετά από αυτή την κυκλοφορία, του 74 για την ακρίβεια, και στην πολύ ιδιαίτερη και αγαπημένη περίπτωση του Rick Wakeman, που η μεγαλύτερη διάρκεια θητείας του σε συγκρότημα ήταν με τους Yes. Σε όλο καριέρα ο Rick Wakeman, ένας απίστευτα ταλαντούχος πιανίστας και συνθέτης, και δημιουργεί λοιπόν τον δίσκο Journey to the Center of the Earth, ταξίδι στο κέντρο της Γης. Δίσκος live, κυκλοφορεί το 1974 και ο δίσκος, μάλλον η ηχογράφηση, στην ηχογράφηση συμμετέχει και η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, όπως επίσης και χοροδία, και άξιζε σήμερα να έρθουμε στην περίπτωση αυτή, γιατί είναι ό,τι πρέπει για τη θεματική μας. Στο μεταξύ, ο Rick Wakeman, λάτρης του διαστήματος, έχει γράφει συχνά, έκανε αναφορές συχνά στο διάστημα. Και εδώ λοιπόν με αυτό το δίσκο, για να δούμε, είναι λέει ο δίσκος βασισμένος σε μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν και αποφασίζει να του κάνει μία μουσική διασκευή. Λοιπόν, θα ακούσουμε το κομμάτι Echoes. Ακούστε την περίπτωση Rick Wakeman.

Από εδώ το παίρνω γιατί συνέχεια είναι live και συνεχίζεται στο δίσκο. Και όπως πολύ ωραία μου λέει ο φίλος μου ο Νεκτάριος, η περίπτωση αυτή που ακούμε εδώ είναι η ξαναηχογράφηση του άλμπουμ που έρχεται το 2012, πάλι με την ίδια λογική, live δηλαδή, κατευθείαν, όπως ήταν και η αρχική του βερσιόν πίσω στο 1974. Και το φοβερό με αυτή τη δουλειά είναι ότι επειδή τότε που είχε πρωτοηχογραφηθεί δεν είχαν τα χρήματα, δεν υπήρχε το budget να καθίσουν να το φτιάξουν με την ησυχία τους και με όλο τους το χρόνο στο στούντιο, πήγανε και το κάνανε όλο ηχογράφηση live, το οποίο είναι συγκλονιστικό να το ξέρει κανείς και να ακούει αυτό το δίσκο μια και έξω στην κυριολεξία ηχογράφηση. Φοβερό εγχείρημα και απίστευτο πείσμα έτσι και θέληση για να πραγματοποιηθεί και να μπορέσει να κυκλοφορήσει αυτό που ακριβώς ήθελε ο Rick Wakeman. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα από το κομμάτι Echoes και τον δίσκο Journey to the Center of the Earth, η ηχογράφηση του 2012. Πολύ ωραία. Και καθώς μιλάμε εδώ, έρχεται ο φίλος μου ο Ιωάννης και μας θυμίζει, καλά, το κλασικό και χαρακτηριστικό όνομα περί εξωγήινων και rock'n'roll μουσικής που είναι αυτό του Ziggy Stardust, δηλαδή David Bowie, δηλαδή The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Πάμε σε ένα Starman. Γεια σου Ιωάννη, καλώς ήρθες στην παρέα μας.

Και η σωτηρία έρχεται από έναν εξωγήινο, τον Starman. Και το μήνυμα έρχεται μέσα από το ραδιόφωνο. There's a Starman. Και μάλιστα το ρεφρέν είναι εμπνευσμένο από το Over the Rainbow, που είχε τραγουδήσει στον Μάγο του Όζη, Judy Garland.

Αλλά αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, παιδιά. Τώρα που το διαβάζω, λέω πράγματι. There's a starman waiting in the sun. Over the rainbow. Φοβερό, έτσι. Ναι. Εκεί πάνω βασίζεται η μελωδία του ρεφρέν. Και πολύ ωραίο το μήνυμα του ελπιδοφόρου αυτού του ανθρώπου από τα αστέρια που θα φέρει την ελπίδα στους ανθρώπους. Αυτά με αφορμή την πολύ ωραία παραγγελιά εδώ και επιθυμία του φίλου μου του Γιάννη. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 και κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Και θα κλείσει αυτό το πρώτο μέρος με φοβερό δίσκο από το 1981, τον πέμπτο των Stranglers, τον δίσκο The Gospel According to the Men in Black, ο οποίος όλος αυτός ο δίσκος αποτελεί αναφορά σε εξωγήινους οι οποίοι έρχονται στη γη. Και το φοβερό αυτό θέμα στο κομμάτι Vals in Black. Αμέ.

0: En Plo 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Ίσια δικαιώματα. Της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή, 3 Μαΐου στις 9. Στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
4: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Η EnPlo.net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων «Η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1» που σήμερα έχει για τρίτη φορά, συνεχή φορά, αφιέρωμα σε κομμάτια, θεματική μάλλον με κομμάτια που αναφέρονται στο σύμπαν, τους πλανήτες, τα αστέρια κτλ. Και ξεκινήσαμε με το main theme του Flash της ταινίας του 1980, Flash Gordon, το οποίο φυσικά και έχουν γράψει Queen. Και ήταν ο φίλος εδώ ο Κωνσταντίνος που μας το ζήτησε, λέει Queen, η ταινία σχεδόν B-movie αλλά όντως cult, πραγματικά. Και πάντως λέει από τους εξωγήινους, μόνο ο Flash θα μας σώσει. Και συμπληρώνει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, και μάλιστα ο Brian May είναι διδάκτορ αστροφυσικής. Καλό. Λοιπόν, το σχόλιο, πολύ καλό. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή μας, διάστημα, πλανήτες, ήλιοι, εξωγήινοι και τέτοια πραγματάκια έχουν μέσα σήμερα τα τραγούδια. Τα τραγούδια που ζητάτε και εσείς μέσω Viber στο 698-9860-147. Καλησπέρα σε όσους παρακολουθούνται από το live stream που κάνουμε στο TikTok, το κανάλι του ngradio.gr. Την καλησπέρα μου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που ακούτε την εκπομπή από εκεί. Και φυσικά σε όσους παρακολουθείτε παραδοσιακά από τον ngradio.gr, από που και ξεκινάνε όλα. Φίλε μου Κωνσταντίνε, να σου πω, υπάρχει ένα σημείο στο soundtrack αυτό που λέγεται football fight και όντως γίνεται ένας αγώνας εκεί πέρα football. Να, αυτό και είναι όλα τα λεφτά. Αυτό. Ένα λεπτάκι. Queen, συνεχίζουμε.

Και ξαναλέω και σε αυτή την περίπτωση να ανατρέξετε να δείτε ή όλη την ταινία αν μπορείτε ή στο YouTube στιγμιότυπα σε συνδυασμό με τη μουσική των Queen. Είναι όλα τα λεφτά πραγματικά. Η ταινία Flash Gordon. Λοιπόν, θα πάω σε έναν δίσκο ο οποίος και αυτός είναι όλος αφιερωμένος σε ένα συγκεκριμένο εξωγήινο θέμα και για να δούμε, θα πάω συγκεκριμένα στον Devin Townsend, λοιπόν, τον τρελό της παρέας, με την καλή έννοια. Ο δίσκος Ziltoid The Omniscient. Και ποια είναι η ιστορία, λέει. Ο Ziltoid είναι ένας εξωγήινος που έρχεται από τον πλανήτη Ziltoidia. Ταξιδεύει λοιπόν στη Γη αναζητώντας το απόλυτο φλιτζάνι καφέ του σύμπαντος του δικού μας. Όταν λοιπόν έρχεται όντως στη Γη και λέει, όταν του σερβίρουν ένα φλιτζάνι καφέ, αυτός αποτροπιάζεται από τη γεύση του και τον χαρακτηρίζει δυσόσμητο και καλεί τους πολέμαρχους της Ziltoidia να επιτεθούν στη Γη αντιμετωπίζοντας όλη τη δύναμη του στρατού της Γης. Ωραία. Οπότε εκεί πέρα γίνεται, έχει πάρα πολύ χιούμορ και πολύ έτσι έξυπνη διαχείριση αυτής της θεματικής. Και από αυτή τη δουλειά λοιπόν εγώ διαλέγω ίσως το πιο cool κομμάτι του δίσκου, που είναι αρκετά έτσι metal, το κομμάτι The Grace.

Οπα, οπα, οπα, το παίρνω το κομμάτι που μπήκε για να σας το προλογίσω. Αυτά καταρχάς από τον Devin Townsend και το κομμάτι The Grays. Από αυτόν τον The Grays, γκρίζι δηλαδή, από τον δίσκο αυτόν τον Concept και τον εξωγήινο Ziltoid, The Omniscient. Και τώρα θα έρθω στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μας πηγαίνει στην περίπτωση των Arcturus, δηλαδή προς Νορβηγία μεριά και αυτήν την πολύ έτσι καλλιτεχνική metal παρουσία των Arcturus. Ο δίσκος λοιπόν που έχει όλος αναφορά στο διάστημα είναι ο δίσκος Sideshow Symphonies και το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Shipwrecked Frontier Pioneer. Ακούστε τι λένε οι στίχοι. Ξεκινάει λοιπόν το κομμάτι και λέει: «Μηχανική διακοπή λειτουργίας λόγω τήξης του πυρήνα του αντιδραστήρα. Και τα παλιά εξαρτήματα κατέρευσαν και εκτοξεύτηκαν. Ο αυτόματος πιλότος λειτουργεί με εφεδρική ισχύ από τυχαίο καύσιμο που καταβροχθίστηκε. Οι σιρήνες κόκκινου συναγερμού στενάζουν, σκουριασμένοι αγωγοί πεθαίνουν, το άδειο σκάφος θρηματίζεται σε κρύα σκοτεινή ύλη». Φοβερή εικόνα η στίχη και είναι και το κομμάτι δυναμικό, μεταλλιάρικο ζόρικο και συνεχίζουν οι στίχοι και λένε πρωτοπόρε του άγνωστου διαστήματος το τέλος πλησιάζει. Αυτό που κάποτε πετούσε ακροβατικά τώρα έχει καεί και πεθαίνει. Now that I am shipwrecked, τώρα που έχω ναυαγήσει, ένα κομμάτι shit στα αγγλικά, είμαι που πέφτει μέσα στο χώρο και το χρόνο. Και συνεχίζει φοβερός στίχος όντως: «Αφήστε όλες τις ψευδαισθήσεις καθώς πάω την επόμενη ασφάλεια στη σύγχυση, μεταμφιέζοντας το μυαλό που εξελίσσεται πέρα από την ανθρωπότητα. Drifting here in out rim, as a piece of space junk, λάτρης του άγνωστου διαστήματος, εξερευνητής τοξικών αποβλήτων, χαμένος στην ελεύθερη βούληση, ο χρόνος στέκεται ακίνητος, πλήρης πρόσωψη». Ωραία, κάνει δεινή κριτική, για να μην σας τα πολυλογώ, στην κατάσταση της ανθρωπότητας στο σήμερα, και παράλληλα ένα διαστημόπλαιο το οποίο έχει φύγει για το διάστημα, ίσως για την έβρεση του απόλυτου, το οποίο έχει καταστραφεί και διαλύεται στην σκοτεινή ύλη, διαλύεται στο διάστημα. Πάμε στους Arcturus, καλά τα λέω εγώ, ας μας τα πούνε τώρα οι Νορβηγοί.

Εντάξει, επική η Αρκτούρους. Πολύ ωραίο σχόλιο μου ήρθε. Τετραήμερο κάμπινγκ ο ντράμερ για να ησυχάσει το φίλο μου τον αρπέτζιο. Πολύ δύναμη, επική και συναρπαστική με το Shipwrecked Frontier Pioneer. Μου ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα κατά τη διάρκεια της δικής μου προσπάθειας να μεταφράσω εδώ πέρα στίχους από έναν πολύ καλό φίλο μου εδώ και φίλο της εκπομπής, ότι με το συγκεκριμένο άλμπουμ

πήρε πτυχίο στα αγγλικά μεταφράζοντας τους στίχους. Φοβερό, true story. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία εργασία είναι αυτή για να ασχοληθεί κανείς και να πάρει και το πτυχίο του στα αγγλικά όταν περιστρέφεται γύρω από κάτι που αγαπάς πάρα πολύ. Ωραίο, μου άρεσε. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους. Νάγια, Πολυμήχανε, Ιωάννη, Αρπέτζιο, Γιώργο, Τζόρτζ, καλησπέρα Μπιλ, καλησπέρα Κρίς, Μαρία μου, Ελενίτα, Άννα, την καλησπέρα μου στο Φλίσβο και τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη και τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα και τον Γιώργο μας τον Γκουρούπη και τον Κρίς Φολτόπουλο και τον Περικλή μας και τον Εκτάριο και τον Χρυσόστομο και όλα τα καλά παιδιά και τη Διονυσία βεβαίως. Καλή δύναμη εκεί πέρα με την διακοπή ρεύματος και το δισκοπολείο κρατάει ακόμα αφού κρατάει και η μπαταρία, οπότε πάω γρήγορα σε μουσική για την φίλη μας που είναι στα σκοτάδια τώρα λόγω διακοπής ρεύματος. Τι ζούμε και τι θυσίες κάνουμε για να ακούσουμε τη μουσική που αγαπάμε, έτσι Διονυσία. Νέκταρ για τη συνέχεια και Astral Man. Ο αστρικός άνθρωπος που προσπαθεί να προσγειωθεί από τον ουρανό στη γη. Για το φίλο μου το Χρυσόστομο.

Για να μην ξαναγυρίσουμε στον δίσκο Journey to the Center of the Eye, που είναι ένας απόλυτα επιστημονικής φαντασίας διαστημικός δίσκος από τους Nectar, που κανονικά είναι από αυτά τα, από αυτές τις περιπτώσεις που τον ξεκινάς το δίσκο και δεν τολμάς να σηκώσεις, πήγαν από τη βελόνα ή θέλω να πατήσεις στο stop. Πήγαμε στον δίσκο Down to Earth με τους αγαπημένους, πραγματικά πολύ αγαπημένους της εκπομπής Nectar. Λοιπόν, με τι να συνεχίσουμε τώρα. Να έρθω σε κάτι πολύ γλυκό και χαρακτηριστικό και άκρος ταιριαστό, και απορώ πως τόσες μέρες δεν ακούστηκε τραγούδι για αυτήν την θεματική. Για να πάμε λοιπόν στο 1970. Για να πάμε στο άλμπουμ Let It Be και τους Beatles, Across the Universe, για το φίλο μου τον Bill.

Όχι, να υπογραμμίσουμε έναν στίχο εδώ από το τραγούδι. Λέει «Limitless, undying love, which shines around me like a million suns». Χωρίς όρια, αθάνατη αγάπη που λάμπει γύρω μου σαν εκατομμύρια ήλιοι. Τι είπε το άτομο, έτσι, John Lennon. Τι υπόνεται μέσα σε αυτό το «Across the universe». It calls me on and on across the universe. Με καλεί ξανά και ξανά μέσα στο διάστημα. Αριστούργημα, έτσι. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Bill για το πάρα πολύ ωραίο του αυτό μουσικό απόσπασμα σήμερα στην εκπομπή μας. Καλώς και το φίλο μου το Διαμαντή τον Κυριακάκη, που δεν έχει ζητήσει ακόμα τραγούδι βέβαια. Πολύ ωραία τα σχόλια. Πολύ ωραία η παρέα σας, παιδιά. Θα σας κεράσω εγώ ένα τώρα. Πρόσεξε να δεις. Θα σας πάω στους Σόκρατες. Drunk the Conium. Είναι δυνατόν να μην ακούσουμε το Queen of the Universe. Δίσκος Φως, με Βαγγέλη Παπαθανασίου στην παραγωγή και τα Πλήκτρα, 1976. Και την Βασίλισσα του Σύμπαντος. I saw you in a dream, σε είδα σε ένα όνειρο. With your eyes staring into mine, με τα μάτια σου να κοιτάζουν τα δικά μου, υπεύοντας με τον άνεμο, τον άνεμο. Θα είμαι μαζί σου αύριο και δεν θα σε αφήσω ποτέ να φύγεις. Γιατί έρχεσαι με τον πρωινό ήλιο, φεύγεις με το φως του φεγγαριού, χαμογελάς και κάθε λουλούδι ανθίζει, κλαις και πεθαίνουν. I'll be with you tomorrow, θα είμαι μαζί σου αύριο και δεν θα σε αφήσω ποτέ να φύγεις. Βασίλισσα του Σύμπαντος, κόρη του αστρικού φωτός. I see the skies within your eyes. Βλέπω τους ουρανούς μέσα στα μάτια σου, τον πόνο μέσα στα δάκρυά σου. Θα είμαι μαζί σου αύριο και δεν θα σε αφήσω ποτέ να φύγεις. Εντάξει, πάμε.

πόσο εμφανής και σημαντική και έντονη είναι η παρουσία του Βαγγέλη Παπαθανασίου εδώ, με αυτά τα πλήκτρα. Από απόσταση καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα κάτι γίνεται. Ωραία πράγματα. Φως λοιπόν ο δίσκος των Socrates, Drunk the Conium και το Queen of the Universe. Και τώρα θέλω να σας πάω σε ακόμα έναν concept δίσκο που μας έρχεται από το 1969. Τόσο πίσω σήμερα δεν πήγαμε. Αξίζει να κάνουμε μια αναφορά, όχι μόνο μία, τουλάχιστον μία, στον δίσκο To Our Children's Children's Children. Και είναι η The Moody Blues. Προσέξτε, μιλάμε για το 69 τώρα. Ακούστε τώρα την έμπνευση και την, το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, εμπνεύστηκε από την προσγείωση στο Φεγγάρι το 1969. Ο ντράμερ των Moody Blues, ο Edge, θυμάται. Ήταν μια πολύ συναρπαστική εποχή. Ο άνθρωπος είχε μόλις πάει στη Σελήνη και σκεφτήκαμε το άλμπουμ ως μία είδους χρονοκάψουλας. Όλες οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας για το να ζούμε σε μια τέτοια εποχή που σηματοδοτούσε μια νέα εποχή. Ενώ ο κιμπορτίστας, ο Mike Pinder, είπε «Για μένα, με αυτό το δίσκο, δημιουργήσαμε έναν πύραυλο για κάθε άνθρωπο που ήθελε να πάει στη Σελήνη αλλά δεν μπορούσε και θα το έκανε φορώντας τα ακουστικά ή ανεβάζοντας την ένταση του στερεοφωνικού ξαπλωμένος ανάσκελα στο χαλί». Φοβερή εικόνα και θέληση του συγκροτήματος για τη μουσική που φτιάξανε στον δίσκο αυτόν. Και εγώ διαλέγω από τα, πόσα είναι, από τα 13 κομμάτια του δίσκου, το τραγούδι Gypsy of a Strange and Distant Time.

Villagers of Ioannina City για τον φίλο μου τον Περσέα. Age of Aquarius. Ήρθα από εκεί που ανατέλει ο Λέων. Ταξίδεψα στο διάστημα για τόσο καιρό. Μια νύμφη του δάσους με καλεί. Έλα μαζί μου και θα σου καθοδηγήσω πού να πας. Age of Aquarius.

Αυτά λοιπόν από την εκπομπή μας την Αποψινή και την Αποψινή, με τραγούδια που έχουν την αναφορά τους σε συμπαντικές καταστάσεις και σε πλανήτες και σε αστέρες και σε φεγγάρια. Και εδώ έφτασε η ώρα να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι για απόψε. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιά σε όλους για τη συμμετοχή σας και το παρόν σας στην εκπομπή μέχρι αυτή την ώρα. Πολλά φιλιά στους ακροατές των ραδιοφώνων στα FM, Αιγαίο Live 95,8, Samos Radio Cafe 102,4, Enplus 89,2, Sirius 95,8, ο Sirius στον ομό Βιωτίας, ο Enplus στον ομό Θεσπρωτίας, Vox στους 103,3 στον ομό Ηλίας, Κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα. Και το τελευταίο κομμάτι για απόψε έχει τους εξής στίχους. Πλέουμε μέσα σε ατέλειωτους ουρανούς. Τα αστέρια λάμπουν σαν μάτια, η μαύρη νύχτα αναστενάζει. Το φεγγάρι σε ασημένια όνειρα ρίχνει αχτίνες, το φως της νύχτας, η γη, μια πορφυρή λάμψη από ζαφυρένια ομίχλη, πάντα σε τροχιά. Ενώ κάτω ανάμεσα στα δέντρα, λουσμένα σε δροσερό αεράκι, ασημένιο αστρικό φως. Η αυγή διαπερνά τη νύχτα και έτσι περνάμε δίπλα από το πορφυρό μάτι του μεγάλου θεού Άρη, καθώς ταξιδεύουμε στο σύμπαν. Και είναι το Planet Caravan, τον Black Sabbath, έτσι όπως το διασκευάζουν η Παντέρα, για το φίλο μου το Χρήστο που το ζήτησε, και με αυτό σας χαιρετώ, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και με το καλό Δευτέρα και πάλι κοντά σας.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ίσια δικαιώματα της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με σύνθημα πρώτα οι θέσεις εργασίας μας και μετά τα κέρδη σας. Εκατοντάδες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στη Γερμανία για την εργατική πρωτομαγιά. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο πέφτουν βενζίνη και ντίζελ στη Γερμανία μετά τη μείωση του φόρου καυσίμων που ισχύει από σήμερα. Η Κομισιόν ανακοίνωσε μέτρα στήριξης ευάλωτων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά, εκατοντάδες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την πορεία της γερμανικής οικονομίας να μην αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Με σύνθημα «Πρώτα οι θέσεις εργασίας μας και μετά τα κέρδη σας», οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν θέσει στο επίκεντρο των διαδηλώσεων τις περικοπές θέσεων εργασίας, τις μειώσεις κοινωνικών επιδομάτων, το οκτάωρο, καθώς και την εισαγωγή υψηλότερη φορολόγησης μεγάλων περιουσιακών στοιχείων. Η Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη, από το Βερολίνο.
10: Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί, συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς, με το Βερολίνο να προετοιμάζεται για μαζικές πορείες αλλά και επεισόδια, με την αστυνομία να λαμβάνει εκτεταμένα μέτρα με περίπου 5.300 αστυνομικούς. Κορύφωση στη γερμανική πρωτεύουσα αναμένεται αργά το απόγευμα. Πρόκειται για τη λεγόμενη επαναστατική πρωτομαγιά, στην οποία πέρυσι συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα. Η κύρια συγκέντρωση όμως στη Γερμανία της Ένωσης Γερμανικών Συνδικάτων είναι προγραμματισμένη στην Νιρεμβέργη. Μεγάλη διαδήλωση αναμένεται επίσης στο Μόναχο, ενώ ο Υπουργός Εργασίας από τους Σοσιαλδημοκράτες αναμένεται στο Ντούισμπουργκ. Πολιτικοί από την Χριστιανική Ένωση, το AfD, τους Πρασίνους και την Αριστερά συμμετέχουν επίσης σε συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις. Φέτος είναι μια κρίσιμη χρονιά πάντως για τη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση υπό τον Φρίντριχ Μέρτς συμπληρώνει έναν χρόνο ζωής με τομές στο εργασιακό πεδίο που από την αριστερά, τους Πρασίνους και μέρος των Σοσιαλδημοκρατών θεωρούνται ως πλήγμα στο γερμανικό κοινωνικό κράτος, οδηγώντας την απορρίθμιση της εργασίας και σε επισφαλείς συνθήκες για εργαζομένους αλλά και για μελλοντικούς συνταξιούχους. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Σε ισχύ τέθηκε από τα μεσάνυχτα στη Γερμανία η προσωρινή μείωση του φόρου καυσίμων με ζητούμενο τη συμπίεση των τιμών στην Αγγλία. Από σήμερα και για δύο μήνες η τιμή ντίζελ και βενζίνης αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 17 λεπτά ανά λίτρο. Στόχος της μείωσης του φόρου είναι να ανακουφιστούν οι καταναλωτές οι οποίοι λόγω του πολέμου στο Ιράκ αναγκάζονται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους. Υπολογίζεται ότι το γερμανικό δημόσιο θα στερηθεί έσοδα περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του φόρου καυσίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες, ίσως και χρόνια, εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ένωση δαπανά σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε μέρα. Μέσα σε 60 μέρες, το επιπλέον κόστος εισαγωγών ορυκτών καυσίμων ξεπέρασε τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς αύξηση στην κατανάλωση. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα στήριξης. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
11: Η Κομισιόν παρουσίασε το νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, το οποίο όμως θα ισχύσει έως τα τέλη του 2026. Επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίζουν ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω στοχευμένων μέτρων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Προβλέπει κάλυψη έως και 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων για τομείς όπως η γεωργία, η αλεία, οι μεταφορές και η ενεργοβόρα βιομηχανία, ενώ για μικρές επιχειρήσεις θεσπίζεται απλοποιημένη ενίσχυση έως 50.000 ευρώ. Ωφελημένες πάντως εμφανίζονται κυρίως οι χώρες με ισχυρή βιομηχανική βάση όπως η Γερμανία, που εξασφάλισε αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για ενεργοβόρες βιομηχανίες χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις απανθρακοποίησης, ενώ η Ιταλία μπορεί να προχωρήσει σε επιδοτήσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια μέτρα ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση και τις τιμές ορυκτών καυσίμων. Εκείνο όμως που παραμένει άλυτο είναι το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας, με τη Ρώμη να ζητά ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, όπως συνέβη και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το 2022, θέση που συμμερίζεται και η Αθήνα. Προς όρος, η Κομισιόν απορρίπτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, ισχυριζόμενοι ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες με το 2022. Το ζήτημα αυτό, όπως και οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, θα απασχολήσουν τις συνεδριάσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερχόμενη εβδομάδα. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
9: Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου τερματίστηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις αρχές Απριλίου. Κατά συνέπεια, το Πεντάγωνο θεωρεί ότι η προθεσμία των 60 ημερών δεν ισχύει, θέση που αμφισβητούν οι δημοκρατικοί λόγω των συνεχιζόμενων ναυτικών επιχειρήσεων στα στενά του Ορμούς. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Την πρόσβαση των δημοσιογράφων τους στη Λωρίδα της Γάζας ζητούν με ανοιχτή επιστολή στην Ισραηλινή κυβέρνηση κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων το Associated Press, το Reuters και το Bloomberg. Σε ισχύ τέθηκε σήμερα προσωρινά η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Mercosur μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Νότιας Αμερικής. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Joachim Nagel, θεωρεί απαραίτητη μια αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, εάν δεν μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση, με ζητούμενο φυσικά να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
12: Το θέμα της ημέρας.
13: Μία από τις προτεραιότητες του καγκελάριου Μέρτς από την αρχή της θητείας του ήταν να κρατήσει τη διοίκηση Τραμπ κοντά στην Ευρώπη. Να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να διαρρήξουν τη στενή ευρωατλαντική σχέση. Για το Βερολίνο αυτό έχει κομβική σημασία, όχι μόνο λόγω της παραδοσιακής σχέσης που κρατά εδώ και 8 δεκαετίες, αλλά και για τη σημασία που αποδίδει η γερμανική πλευρά στη διατήρηση μιας κοινής γραμμής απέναντι στον Πούτιν, με το βάρος να πέφτει στη στήριξη της Ουκρανίας. Στο πρώτο του ταξίδι στην Ουάσιγκτον πριν από περίπου ένα χρόνο, ο καγκελάριος είχε στοϊκά υπομείνει το διανθισμένο με δόσεις αμφίβολου χιούμορ λογίδριο του Τραμπ για να μην προκαλέσει κάποιο αναπάντεχο ξέσπασμα του συνομιλητή του. Τώρα, μια δήλωση του Μέρτς στις αρχές της εβδομάδας που αμφισβήτησε την ύπαρξη από την πλευρά Τραμπ μιας στρατηγικής εξόδου από το Ιράν προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Αμερικανού Προέδρου, που ειρωνεύτηκε το γερμανό καγκελάριο λέγοντας ότι δεν έχει ιδέα για το περί τίνος ομιλεί. Ακολούθησε ένα μπαράζ δηλώσεων και από τις δύο πλευρές, με το Βερολίνο πάντως να επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά κάνοντας λόγο για παρανόηση και τον Τραμπ να απειλεί τελικά με αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία. Κάτι που υποχρέωσε τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ να ομολογήσει ότι η κυβέρνησή του προετοιμάζεται για ένα ενδεχόμενο μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Οι κατευναστικές συνολικά δηλώσεις της γερμανικής πλευράς δεν φάνηκε να επηρεάζουν τον Τραμπ, που συνέχισε τις προσωπικές δηλητηριώδεις επιθέσεις κατά του Μέρτς, δίνοντας την αίσθηση ότι αυτό που ξεκίνησε ως τριγμός στις σχέσεις των δύο πλευρών θα μπορούσε τελικά να εξελιχθεί σε σεισμό. Για τη Γερμανία, μια αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, με την οποία πάντως είχε απειλήσει και παλιότερα ο Τραμπ, θα έχει συνέπειες πολύ σημαντικότερες του όποιου συμβολισμού. Εκτός από τη σημασία τους για την κοινή άμυνα, θεωρούνται κομβικές για την οικονομία των γειτονικών περιοχών. Βεβαίως, οι διαθέσεις του Αμερικανού Προέδρου είναι ως γνωστόν ευμετάβλητες και σε αυτό δείχνει να ελπίζει η γερμανική διπλωματία, που υπογραμμίζει ότι δεν είναι σκόπιμο να κοντράρει κανείς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την άλλη, στο Βερολίνο γνωρίζουν ότι οι βάσεις είναι στρατηγικής σημασίας για τις δραστηριότητες των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Συνεπώς, ελπίζουν σε αποκλιμάκωση. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν διαραγεί σοβαρά οι σχέσεις των δύο. Ο ίδιος ο καγκελάριος φαίνεται να έχει οριστικά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις πολιτικές Τραμπ, που μονίμως κινούνται στον αστερισμό του απρόσμενου. Έχει λοιπόν και ο Μέρτς ανάγκη από μια στρατηγική εξόδου, από μια σχέση εξάρτησης με ένα σύμμαχο που δείχνει ολοένα και πιο αφαιρέγγιος. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
8: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Enplo 89,2. Η Enplo Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

λέγανε αλήθεια. Δέρμα με λαμψό γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανήπαντες, και τουλάχιστον οι 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές, χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαλεκών, όπου ο ορίζοντας τελειώνει στο Μαϊάμι.

Γελούσε όταν πνιγόμουν με τις ρουφηξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τρομπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ό,τι αγαπά. Έτσι είναι η Αβάνα, χρόνια απελπισμένη.

οριστικά. Στους στίχους συνθήματα για συλλέκτες και ο Τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου το δρόμο προς τη δύση. Αβάνα.

ένα γάλα, φάει το πρωινό σου, μην ξενυχτάς, μην κάνεις κατακρίσεις.

εμένα, ψυχή μου, αγάπη μου, μου λείπεις. Φάε ένα γάλα, φάε το πρωινό σου, μη ξενυχτάς, μη κάνεις καταχρήσεις.